0: θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ. Ναι. Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
0: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
0: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιο στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούτο.
0: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να σε
1: πέφτει. Δηλαδή σε ποιο θα δει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν θα τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε φάνε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home. Περικύπτωση. Που δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε. Όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινή,

0: Αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: If you don't like something, change it.
2: Life is simple.
1: If you don't like your job, quit.
2: Music, Marshall Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
2: Saloma Das.
1: Life is simple.
3: If you like αυτό love, είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ακούγονται. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης, εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες
7: χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στις

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τρίτη, είναι 5 Πέμπτου του 2026.
1: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, παιδιά. Γιορτάζει το κορίτσι μας, γιορτάζει η Ειρήνη μας. Να της ευχηθούμε τα χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη Παπαδάκη. 2 με 4 καθημερινά στον Kiss 961. Εδώ και 30 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Παρεούλα, θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε
1: λοιπόν,
0: ετοιμάσει για εσάς.
1: Θέλω να σου πω την πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία δεν είναι πολύ ευχάριστη. Έχουμε μια καραμπόλα στην Εθνική Οδό. Οπότε, όλοι εσείς που έχετε εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή, κάντε την υπομονή σας. Βάλτε εκεί σε 961. Εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε το κέφι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς στα 9 λεπτά μετά τις 8 στον Κις 961. Για πες μας σε παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: τι γίνεται, ενημέρωσέ μας.
1: Έχουμε μία πρωινή καραμπόλα στο ύψος της Παπαναστασίου με ανατροπή οχήματος. Βλέπω εδώ πέρα τώρα και ασθενοφόρα και τέτοια.
0: Ανατροπή πρωινιάτικα.
1: Αλλά πιστεύω να είναι όλοι καλά οι άνθρωποι.
0: Στην Παπαναστασίου
1: κιόλας. Στο ύψος της Παπαναστασίου.
0: Όχι,
1: στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Παπαναστασίου. Λίγη υπομονή από τους οδηγούς απλά για να ξεμπλοκάρει το σύστημα. Είναι και η αστυνομία, οπότε έχει επιληφθεί η τροχιά, έχει επιληφθεί επί του θέματος. Οπότε πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ξεμπλοκάρισμα.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και ελπίζω να μην έχουμε κάποιο θύμα. Κάποιο πρόβλημα σοβαρό.
1: Τραυματισμού σίγουρα. Δεν υπήρξαν, λέει, ούτε τραυματισμοί. Οπότε είναι μια χαρά. Είναι το ΕΚΑΒ εκεί προληπτικά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
0: Πάμε τότε στην ταυτότητα της ημέρας, γιατί να σας χαλαρώσουμε λίγο. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου του 2026, 125η μέρα του έτους, Ανατολής, στις 6:22 το πρωί, ενώ στις 8:20 έρχεται η δύση του ηλίου. Είναι η Αφρικανική ημέρα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η Διεθνής ημέρα των Μεών, Ευρωπαϊκή ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα Μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του Πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα του Άσθματος, πολύ σημαντικό, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα της πνευμονικής υπέρτασης. Στην Αιθιοπία γιορτάζεται η μέρα της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς φασίστες. Στην Ιαπωνία και την Νότιο Κορέα γιορτάζεται η μέρα του παιδιού, ενώ είναι και η μέρα της μακεδονικής γλώσσας. Πηγαίνοντας στο εορτολόγιο σήμερα, Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Ειρηναίου, Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος, Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα, Ειρήνα, Ειρήγκο, Ρένια, Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμης, Εφραιμία, Εφραιμίτσα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους για να γιορτάζετε σήμερα. Αυτά προς το παρόν, δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Τίποτα, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω με Met Gala και τον, θα δούμε ποιο είναι το υπέρογκο ποσό που δαπάνησαν ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez για να είναι χορηγοί στο διασημότερο event της μόδας. Για τη συνέχεια έχω να σε πάω σε αυτόν τον Χανταϊό, ο οποίος έχει εγκλωβίσει πάρα πολλούς ανθρώπους στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Χάντα τι?
1: Χανταϊό.
0: Χανταμπάκι, ξέρω.
1: Χανταϊό,
0: Χανταϊό δεν ξέρω.
1: Όμως, έχω ένα μαθητή που κατάπιε λατήριο γόμας και σφήνωσε στον πνεύμονα. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία είπε: παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς και θα δούμε για ποιο λόγο το είπε, ποιο τραγούδι της ακούστηκε και σε ποια σειρά. Έχω την Κάμερον Ντίαζ, η οποία καλωσόρισε το τρίτο της παιδί. Πώς χρόνο η Κάμερον Ντίαζ, ρε παιδιά?
0: Κάνει ακόμα παιδιά, μπράβο.
1: Έχω τον Ακύλα, ο οποίος λέει: προσπάθησε 7 φορές να πάει Eurovision και θα δούμε λίγο έτσι αυτή την διαδρομή. Τα chatbot δεν λένε την αλήθεια, Μιχάλη. Μαντεύουν την αλήθεια. Έχω εδώ ένα παιδί φαινόμενο, το Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ο οποίος μετά το σχολείο ασχολείται με μία μελέτη κβαντικής φυσικής για την NASA. 15 ετών.
0: 15 ετών, παιδιά.
1: Θα πάμε να δούμε, οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι για αυτό που δημιουργείται. Τι είναι αυτό που δημιουργείται? Έχετε αυτές τις παλιές ξύλινες καρέκλες στο σπίτι σας? Τις ψάθινες, τις χάλια? Έχετε
0: χάλια?
1: Ένα θησαυρό. Θα σας... επειδή δεν είναι
0: του
1: καφενείου, ρε παιδί μου.
0: Του καφενείου δεν είναι χάλια, είναι παλιές. Vintage.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα για ποιο λόγο είναι σημαντικές. Θα δούμε ποια είναι η... ποιος είναι ο καλλιτέχνης που βραβεύτηκε με 4 βραβεία με περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Έχω ένα κύριο ο οποίος αγόρασε ένα κοντέινερ, έναν άνθρωπο μάλλον, για 2.700 ευρώ και θα δούμε τι βρήκε μέσα.
0: Οπα.
1: Θα δούμε ποια Ελληνίδα superstar θα ανοίξει φέτος τη Eurovision. Έχω τους επιστήμονες που έλυσαν επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του νερού. Έχω...
0: Έχω πάρε κόσμο.
1: Έχω χαμό, ναι. Διάφορα.
0: Διαγωνισμό έχω επίσης, θέλω να σας πω. Διαγωνισμό, βρες το τραγούδι. Εμείς απαγγείλουμε στα ελληνικά και εσείς ανακαλύπτετε τον τίτλο του ξένου κομματιού και μας τον λέτε και μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή και διεκδικείτε αυτή τη φορά ταξιδάρα για Μήλο, παρακαλώ, με τη Minoan Lines σε δίκλινη καμπίνα για δύο άτομα, διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο και το γιοταχή αυτοκίνητο για να πάτε και να σαρώσετε στο νησί της Μήλου.

0: Για να πάμε μέχρι το ταξικάντι για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Χαμός γίνεται μέσα από εδώ, φωνές στο διπλανά στούντιο. Καλά περνάνε.
1: Όλοι περνάμε καλά.
0: Όλοι
1: σε αυτόν τον όμιλο.
0: Περνάμε. Όλοι, να τα λέμε αυτά. Τα ταξικάντια κοιμούνται κανονικότατα σήμερα. Να έχουν πάρει ρεπό.
1: Μωρέ, θα έρθουνε. Μην είσαι γκρινιάρης. Περίμενε.
0: Μα δεν μπορώ να περιμένω και μία ώρα. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, έχουμε και δουλειές. Έχουμε και θέματα. Έχω και ένα γλυκό εδώ μπροστά και μου φωνάζει τόση ώρα.
1: Μα τι γλυκό είναι αυτό. Παιδιά, σήμερα έχουμε πολλές γιορτές εδώ στον όμιλο.
0: Να χαιρόμαστε καταρχάς την παραγωγή.
1: Να χαιρόμαστε την παραγωγή που έχει γενέθλια. Γιατί εκτός από την Ειρήνη που έχει γιορτή, έχουμε και την παραγωγή που έχει γενέθλια.
0: Και γιορτή η Ειρήνη Παπαδάκη και γενέθλια η παραγωγή. Έτσι, οπότε.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά ξυπνητούρια θα σας πω. Διότι τόση ώρα περιμένουν και κοιμούνται. Δεν μπορεί να κάτι συμβαίνει.
2: Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έχει γίνει. Πανικό στην Κιόφυρο, έχει γίνει ένα ατύχημα πάνω στην Εθνική και έχουν κολλήσει τα πάντα εκεί.
1: Γεγονός.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό, γιατί εμείς έχουμε ενημερώσει ήδη τον κόσμο γι' αυτό.
2: Α, συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση, όχι. Μόλις
0: όχι.
2: Έχει μπλοκάρει
0: το μποτιλιάρισμα.
2: Έχω το μισό στόλο εκεί πέρα.
0: Το μισό στόλο. Εγκλωβισμένο. Στείλε τις άλλες τριήρεις από την άλλη μεριά.
1: Εγκλωβισμένοι όλοι.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται.
2: Λοιπόν, Γιώφυρο είπαμε έχει αρκετή κίνηση, Αγιάννη Κωστός σε όλους τους εξόδους, Παπαναστασίου επίσης, Αγιάννη Κωστός στη Λεωφόρο Κνωσού και στο Ανέβα και στο Κατέβα και στο κόμβο για τη βιομηχανική έχουμε αρκετή κίνηση.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ποιο εφημερεύει?
2: Εφημερεύει σήμερα το Πανεπιστημιακό και θα βρούμε λαϊκή στις Αλικαρνωσό Αναγεννήσεως και στις Μεσαμπελιές Αθανασίου Σκουλά.
0: Ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας κάντε διαταξή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή.

0: Gone, gone, gone. Εδώ είμαστε. 8 και 30 το πρωί, ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και ο Λαβύρινθος στα πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, τη βάπτιση του παιδιού σας, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ο χώρος είναι τεράστιος, μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και φυσικά προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του συγκεκριμένου event, του συγκεκριμένου γεγονότος, τη συγκεκριμένη
1: λοιπόν,
0: εκδήλωση.
1: Στο 28 17 43 5 45, δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, κλείστε το ραντεβού σας. Έχετε πολλές επιλογές στο μενού και ότι είναι καταπληκτικό το φαγητό.
0: Πεντανόστιμο φαγητό.
1: Στο Λαβύρινθο, οπότε κάντε έτσι τα ραντεβού σας.
0: Και φυσικά να πούμε ότι υπάρχει εξελιγμένη η αίθουσα, η οποία είναι σύγχρονα εξοπλισμένη με τεράστια γιγαντοοθόνη για να παίξετε τα βίντεό σας, με φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και ήχο φυσικά πεντακάθαρο και δυνατό. Ναι.
1: Πού να πάμε?
0: Σε βλέπω έτοιμη, αλλά είναι 8 και 31.
1: Α, είναι 8 και 31.
0: Θα πάμε σε break. Πού θα πάμε?
1: Ναι.
0: Για να επιτρέψουμε.
1: Έχω πάρα πολλά μουσικά γεγονότα. Δηλαδή, έχω και Σακύρα και Μετάλλικα. Έχω να σας πω πολλά.
0: Επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Κυριακής 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός, παιδιά, που έφτιαξε.
2: Έρχονται τα τριαντάρια.
1: Έρχονται όσον ούπο.
2: Ορίστε.
1: Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εδώ. Σήμερα ξεκινάμε, με 22 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Μία υπέροχη μέρα, χωρίς αέρα, ακριβώς όπως πρέπει. Για άνοιξη εννοώ. Mm-hmm. Πηγαίνοντας στο νότιο τμήμα της Κρήτης, τσιμπάμε ένα 23. Εκεί τώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και μετά θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά δεν θα μας προβληματίσουν.
2: Ναι.
1: Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, 4 μποφόρ βόρειο-δυτικούς. Στην Ιερά Πέτρα, μία υπέροχη ηλιόλουστη μέρα με 22 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία, Λιακάδα φοβερή με 22 βαθμούς Κελσίου, εκεί όμως θα έχουμε 5 μποφόρ βόρειους ανέμους και βορειοδυτικούς, οι οποίοι έτσι θα μας τις πάσουν λιγάκι. Στο Ρέθυμνο, υπέροχη ηλιόλουστη μέρα με 21 βαθμούς Κελσίου και στα Χανιά...
2: Ναι.
1: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου με λιακάδα και 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους.
2: Ωραία.
1: Επιτέλους είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε.
2: Μπράβο.
1: 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου, 13 για το Τιμπάκι και στη Σαντορίνη.
2: 16. 13 η Αθήνα, 11 η Θεσσαλονίκη, 13 η Λάρισα, 14 η Λαμία, 12 η Πάτρα και ο Πύργος της Ηλίας, 16 η Ρόδος, 14 η Σάμος, 15 η Μυτιλήνη. Παντού ηλιοφάνεια, παιδιά. Δηλαδή το βλέπω και δεν το πιστεύω. 13 η Ορεστιάδα και με μία βόλτα προς τα έξω πάμε μέχρι την Νορβηγία, όπου αυτή την ώρα στο Όσλο και εκεί έχει ηλιοφάνεια, παρόλο που σε πολλές περιοχές της Νορβηγίας χιονίζει αυτή την ώρα, με τον υδράργυρο στο Όσλο στους 3 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: Roots, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 43. Πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Ό,τι νέα έχετε και βρίσκεστε μπλοκαρισμένοι σε ποτηλιάρισμα, ξέρετε, 28 12 55 961 ή στο Viber. Σε ποιο?
1: Στο 6970-888-961. Στο εντωμεταξύ, έχω τώρα κάνει εγώ μία ερώτηση στη Μαρία να δω αν έχει ξεκολλήσει από την κίνηση.
0: Ναι.
1: Μάλλον πιστεύω θα έχουν ξεμπλοκάρει.
0: Α. Ωραία, όποιος έχει νέα μπορεί να μας καλέσει, όπως είπαμε, για να τα μάθουμε και από εσάς απευθείας.
1: Λοιπόν,
0: με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, πού να πρωτοπάμε δεν ξέρω.
1: Έχουμε
0: πολύ πράγμα από ό,τι φαίνεται.
1: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από τον Χανταϊό. Αυτό το καινούργιο που μας βρήκε. Ναι, είναι το καινούργιο που μας έχει βρει. Είναι μία.
0: Τι μας βρήκε πάλι, παιδιά.
1: Παιδιά, τι μας βρήκε και είναι πάρα πολύ μεταδοτικό. Και όχι απλά μεταδοτικό, είναι και θανατηφόρο. Μεταδίδεται έτσι. Είναι. Και όλα αυτά που θα σας πω είναι σύμφωνα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ. Είναι μία λίμωξη από χανταϊό, με ειδικούς να εξηγούν ότι μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Οι άνθρωποι που έχουν μολυθεί είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε 2 θανάτους, αν δεν κάνω λάθος, ή 3, και έναν που νοσεί. Και οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Με τα βιντεάκια των επιβατών να είναι συγκλονιστικά και να θυμίζουν, παιδιά, τραγικές περιόδους κορονοϊού.
0: Έχουν πάθει χανταΐωση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σου χαριστικό.
1: Λοιπόν, η μετάδοση του ιού συνδέεται με την λεπτοσπύρωση και έχει να κάνει με τροκτικά. Και τα δύο έχουν κοινό τους χαρακτηριστικό τα τροκτικά. Δηλαδή οι μολυσμένα τροκτικά μπορεί να επιφέρουν θάνατο λόγω των μολυσμένων ασθενειών που κουβαλούν. Αυτός είναι έτσι ο λόγος. Αυτός είναι έτσι γίνεται η μετάδοση από στον άνθρωπο. Έχει μακρύ χρόνο επόασης, δηλαδή 2 με 3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτά τα τροκτικά να μην βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή, αλλά τα άτομα αυτά που είναι Ολλανδοί κατά κύριο λόγο είχαν μολυνθεί προφανώς νωρίτερα από τη στιγμή που κάνει τόσο καιρό να βγει στην επιφάνεια.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα μέτρα πρόληψης, κυρίως για όσους καθαρίζουν εξοχικές κατοικίες ή αγροτικούς χώρους, διότι εκεί είναι πιο εύκολο να έρθει σε επαφή με.
0: Άρα έχει να κάνει καθαρά με τα τροκτικά, παιδιά. Από
1: την ναι, είναι ασθένεια που την κουβαλάνε τα ζώα και
0: ναι,
1: τη μεταδίδουν στον άνθρωπο. Και λέει να απομακρύνονται παιδιά και κατοικίδια από το χώρο, να χρησιμοποιούνται γάντια και κατάλληλος ρουχισμός, μακριά ρούχα, κλειστά παπούτσια, να προηγείται καλός αερισμός των χώρων πριν από τον καθαρισμό, γιατί με την εισπνοή υπάρχουν σποραδικά περιστατικά ή μολυσμένα στάσιμα νερά, τα οποία μπορούν έτσι να την μεταδώσουν αυτή την λεπτοσπύρωση, να αποφεύγεται η έκθεση σε σκόνη ή στάσιμα νερά που μπορεί να έχουν μολυνθεί από τροκτικά. Δεν υπάρχουν ούτε αντιβιωτικά, ούτε υπάρχει ειδική αντιϊκή αγωγή, ούτε και εμβόλιο για τον χανταϊό.
0: Ορίστε.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει ίαση. Σε ορισμένες βαριές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει και σε θάνατο ακόμη.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Οπότε αυτός είναι ο λόγος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κινηθούν τα πράγματα στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι, προφανώς θα απομονωθεί η κατάσταση,
1: ναι,
0: με κάποιο τρόπο.
1: Τρεις άνθρωποι έχουν
0: πεθάνει.
1: Ναι. Και θα δούμε τώρα τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την. Για το τέλος πάντων, πώς θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί μέσα. Προφανώς θα πρέπει να περάσει το χρονικό διάστημα αυτών των 2 με 3 εβδομάδων για να δουν αν έχουν μολυνθεί από την ασθένεια, μιας και δεν υπάρχει και.
0: Αντίδοτο,
1: ναι, έτσι. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Mm. Οπότε η αντιμετώπιση βρίσκεται κυρίως στην υποστηρικτική θεραπεία. Για το λόγο αυτό, η έγκαιρη διάγνωση και η ιατρική παρακολούθηση παίζουν καθοριστικό ρόλο. Δεν ξέρουν τώρα πόσοι επιβάτες έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο ιό, οπότε περιμένουν να δουν να εξετάσουν ποια θα είναι τα σενάρια για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.
0: Και πόσο μάλλον όταν δεν μπορούν να τον ανοιχνεύσουν ακόμα τον ιό με κάποια
1: ναι,
0: τεστ.
1: Αφού χρειάζεται 2 με 3 εβδομάδες επόαση, θα πρέπει να περάσει αυτό το χρονικό διάστημα για να δουν ποιοι θα νοσήσουν και ποιοι όχι, και στη συνέχεια να αρχίσουν να τους βγάλουν σταδιακά έξω, που και πάλι όμως θα πρέπει να περάσουν κάποια περίοδο καραντίνας πριν έρθουν σε επαφή
0: με τον υπόλοιπο
1: με τον πληθυσμό.
0: Έτσι. Καλά ξέτελα να πούμε, παιδιά, πραγματικά είναι ζόρικη η κατάσταση.
1: Είναι γιατί θυμίζει, παιδιά, εποχές κορονοϊού.
0: Μπράβο.
1: Που θέλουμε όλοι να τις ξεχάσουμε ανεπιστρεπτή, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το break μας,
1: λοιπόν,
0: για να επιστρέψουμε.
1: Έχω μαρτυρίες, θέλω να σου πω ότι πριν από περίπου 10 λεπτά άρχισε να ξεμπλοκάρει η κατάσταση. Ναι. Από παράδρομο έχουν διοχετεύσει τον κόσμο. Αλλά λέει εδώ η Μαρία ότι μέχρι εκεί που φτάνει το οπτικό τη πεδίο υπάρχει ακόμα αρκετό κόσμο για να.
0: Ποτηλιάρισμα εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε υπομονή, παιδιά, στο τιμόνι λίγο ακόμα. Μέχρι να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο στο τροχαίο που έχει συμβεί. Θα πάμε στο break.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε με την Οφήλειά μας, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 56 λεπτά μετά τις 8.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να ξεκινήσουμε με την Σακίρα, παιδιά, η οποία έκανε τον απόλυτο χαμό στο Ρίο. Με περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, 4 βραβεία Grammy. Η Σακίρα έκανε τον απόλυτο χαμό. Μιλάμε τώρα ότι πόσες χιλιάδες κόσμος, 2 εκατομμύρια θεατές κατέκλυσαν την εμβληματική παραλία της Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Ντετζανέιρο. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε αυτό, κάτω από το φως της Πανσελίνου. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια βραδιά μαγική. Να πούμε ότι η Σακίρα βγήκε λίγο μετά τις 11, με καθυστέρηση πάνω από μια ώρα. Εδώ είμαστε δικοί μας, βγαίνουν με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ώρων. Η Σακίρα δεν τη άξιζε.
0: Ακριβώς, σε παρακαλώ τώρα. Ποιος ήταν στο πρώτο πρόγραμμα? Η Κατερίνα του Γιάννη Πλούταρχου.
1: Εδώ το είχα, αλλά με πρόλαβες. Την εμφάνιση της προανήγγυλαν drones που σχημάτισαν στον ουρανό μία λίκαινα, το χαρακτηριστικό της έτσι σύμβολο. Βραζιλία, σ' αγαπώ. Είναι μαγικό, λέει, να σκεφτεί κανείς ότι είμαι εδώ, ότι είναι εδώ, είμαστε εδώ εκατομμύρια ψυχές, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία. 2 εκατομμύρια άνθρωποι, η Λίκαινα έγραψε ιστορία στο Ρίο, ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος της πόλης, επικαλούμενο στοιχεία του τουριστικού οργανισμού για τον κόσμο που είχε φτάσει. Θέλω να σου πω ότι η Μαντόνα τραγούδησε μπροστά σε 1,6 εκατομμύρια θεατές το 20. Και η Lady Gaga πέρυσι συγκέντρωσε 2,1 εκατομμύρια θαυμαστές. Οπότε δεν ήταν πρωτόγνωρο αυτό για το Ρίο.
0: Θυμίζω ότι είναι δωρεάν η συναυλία, έτσι.
1: Είναι δωρεάν η συναυλία.
0: Πολύ βασικό. Παιδιά,
1: μα πείτε μου, πώς κάνουν οι δωρεάν συναυλίες, Σακύρα? Δηλαδή δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Δεν τις κάνει, Σακύρα, δωρεάν. Είναι προσφορά προφανώς της πολιτείας. Δηλαδή πληρώνουν. Τι έγινε, παιδιά?
1: Δηλαδή έχω ένα θέαμα εδώ φοβερό.
0: Τι θέαμα έχει?
1: Πόσο μηνών ο Παναγιώτης είναι? Ακριβώς. Να σου πω, έχει δηλαδή τόσα χρήματα ο δήμαρχος του Ρίου
0: προφανώς
1: να πληρώσει?
0: Προφανώς, για να προσεγγίσει τουριστικό ενδιαφέρον, παιδιά. Μην νομίζετε ότι γίνονται όλα για τουριστικό ενδιαφέρον, έτσι. Και άλλες συναυλίες έχουν γίνει στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο. Και φυσικά δεν τους, οι καλλιτέχνες δεν πάνε δωρεάν. Απλά πληρώνονται από το κράτος εκεί αντίστοιχα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο. Τη Σακίρα.
1: Να τη δω τη Σακίρα να ανάβει το δέντρο στη φτωχολογιά εδώ.
0: Τη Μαγκύρα πιο πιθανό. Για τη Σακίρα δεν το κόβω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: λέει εδώ ότι η συναυλία θα ενισχύσει την τοπική οικονομία με πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 80% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αυτό σου λέω. Δίνει μια φοβερή τόνωση στην
1: πολιτεία. Τα μέτρα ασφάλειας ήταν δρακόντια, καθώς αναπτύχθηκαν περίπου 8.000 αστυνομικοί drones, κάμερες αναγνώρισης προσώπου και 18 σημεία ελέγχου με ανιχνευτές μετάλλων.
0: Ορίστε.
1: Για να γίνει όλο αυτό.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για να ετοιμάσετε το γάμο, τη βάφτιση του παιδιού σας στον Αραβόνα ή οποιοδήποτε άλλο event θέλετε. Θα μπορέσετε να πάτε στο Λαβύρινθο φυσικά να τα απολαύσετε και με τα υπέροχα φαγητά του και με την ωραία του ατμόσφαιρα και οργάνωση και την καταπληκτική εκκλησία που μπορείτε και εκεί να κάνετε το μυστήριο. 28 17 43 5 45, καλείτε για να δείτε διαθεσιμότητα ημερομηνιών.
1: Θέλω να σου πω ότι ένα από τα σουβενίρ που πουλούσαν εκτός από τα χαρακτηριστικά μπλουζάκια, τέλος πάντων, και όλα αυτά με τη Σακίρα, ήταν μικρά φιαλίδια με τα δάκρυα της Σακίρα.
0: Τι εννοείς? Γιατί λίγο τώρα λίγο δεν το πιέσα.
1: Ακριβώς όπως
0: έχει
1: σου το λέω.
0: Έχει κλάψει η Σακίρα που έκλαψε τον με
1: έχει
0: το
1: κλάψει
0: χωρισμό.
1: Από το πικέ κουβερδάκι έχει με κρατήσει
0: το,
1: δάκρυ.
0: Από το πικέ έχει κρατήσει δάκρυ και τα πουλάνε.
1: Ναι, ήταν εμπνευσμένο, λέει, από την περιοδία της με τίτλο Woman No Longer Cry και έτσι πουλάνε δάκρυα Σακίρας. Εσύ θα έπαιρνες δάκρυα Σακίρας?
0: Πόσο τα έχουν, πάνε με το λίτρο?
1: Όχι, είναι φιαλίδια, μωρέ, και εσύ μικρούτσικα, κούτσικα.
0: Ποσότητα,
1: αλλά να
0: σας
1: πω λίγο κάτι, δεν είναι ωραίο να πάει ο άλλος στην αυλή της Σακίρα και να σου φέρει αναμνηστικό τα δάκρυά της?
0: Πόσο ανώμαλος πρέπει να είναι, πόσο ανώμαλος.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ, οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φοβερές συμβουλές δίνει η Β' Δημητριάδη πάντως εδώ πέρα σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν τώρα να σας πάω στις ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκη σε όλες τις συσκευές Electrolux και ΑΕΓΕ. Πρόλαβε λοιπόν έως το Σάββατο 9 Μαΐου σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΓΕ μόνο 599 ευρώ, κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429, στεγνοτήριο ΑΕΓΕ 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΓΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΓΕ σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, το επίκεντρο μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλουμε την καλημέρα μας στην Ολυμπία, η οποία μας έστειλε φωτογραφία με το λεωφορείο του Κις.
0: Καλημέρα
1: στην Ολυμπία. Πρέπει να υπογράψουμε. Ελάτε να υπογράψουμε, μισό λεπτό να βάλω λίγο. Ένα αυτόγραφο εδώ στο παιδί.
0: Μια τζίφρα.
1: Μια τζίφρα στο παιδί.
0: Να το.
1: Για την παρελαβή.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
0: Η υπογραφή θέλει. Η κυρία θα πληρώσει εδώ το κορίτσι.
1: Είναι πληρωμένο, μου είπανε. Εγώ τι θες να σου υπογράψω, πού? Εδώ.
0: Ορίστε.
1: Εδώ.
0: Αυτόγραφο. Γράψε.
1: Τέλεια.
0: Με αγάπη, Εβίτα Δημητριάδη. Ναι. Ω, καλώς τον εδώ. Έχουμε εδώ κόσμο δικό μας που ήρθε στο στούντιο. Τι φέρατε, τι μας φέρατε. Τι μας φέρατε.
1: Εντάξει, ένα. Και εδώ, αυτό υπογράφω και εδώ.
0: Ορίστε. Βγάλεις και ένα τσέκ επί ταγώνα σου που γράφεις από κάποια πράγματα.
1: Δεν θέλετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι βρήκες εύκαιρη να υπογράφει.
1: Για να μην περιμένουμε.
0: Κάνα δάνειο για το σπίτι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Εντάξει, έχουν οι άνθρωποι δουλειά. Δεν περιμένουν εμάς τώρα εδώ πέρα να πούμε τα δικά μας. Έμα. Δεν βρέχει κανένας άλλος από τον όμιλο να υπογράψει εδώ στο στούντιο.
0: Εδώ πέρα γίνεται. Η παραγωγή έχει σήμερα γενέθλια. Άλλοι που υπογράφουν τα τσέκ. Λοιπόν, μια χαρά σας βρίσκω. Πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, ναι, στην Όλγα φιλιά μας. Σήμερα είδα και εγώ το πρωί λίγο και πέρασα από την Αβέρο στο λεωφορείο του Κις. Στο τσακ το πρόλαβα, δηλαδή ίσα που. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας στους δρόμους της πόλης, στο λεωφορείο του Κις 961. Από τη μία μεριά. Γιατί από την άλλη είναι αλωνών.
1: Είναι το ίδιο ολόκληρος όμιλος. Ολόκληρος όμιλος.
0: Είναι μπρος πίσω, πάνω κάτω όμιλος. Έτσι παντού. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα.
1: Πού να σε πάω, ήθελα να σε πάω.
0: Δεν έχει ακουστεί ακόμα κόρνα. Εγώ βάζω εκεί μία παρένθεση μικρή να υπάρχει, γιατί ετοιμαζόμεθα.
1: Θα πάμε στην Britney.
0: Τι έπαθε το κορίτσι αυτό.
1: Λοιπόν, η
0: μετά
1: Britney,
0: από τη γύμνια που έχουμε δει στο Instagram.
1: Δήλωσε της ειλικρίνειας, δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Με την αποδοχή της ενοχής της, η τραγουδίστρια θα αποφύγει τη φυλάκιση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, βγήκε και είπε: είμαι ένοχη, ήπια και οδήγησα. Και τη λέει ο δικαστής: ελεύθερη.
1: Τη συνέλαβαν. Εμφανίστηκε τη Δευτέρα
0: Μήπως
1: στο δικαστήριο.
0: Είπε, Oops, I did it again.
1: Ο δικηγόρος της εμφανίστηκε στο δικαστήριο και δήλωσε εκ μέρους της Britney ότι είναι ένοχη για την επικίνδυνη οδήγηση που σχετίζεται με τη χρήση αλκοόλ, τέλος πάντων. Δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστήσει συγκεκριμένη ακροματική διαδικασία. Σύμφωνα με τις αρχές, στις 4 Μαρτίου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ή μόνο ο δικηγόρος πήγε.
1: Ο δικηγόρος πήγε, εκείνη δεν ήταν υποχρεωμένη να παραστεί.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει, λέει, σημαντικά βήματα προς μια θετική αλλαγή. Κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην απόφαση της αγγελίας της κομιτείας Βεντούρα να μειώσει την κατηγορία και να αποσύρει την κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμπεριφορά της, τέλος πάντων. Θα τεθεί υπό επιτήρηση για 12 μήνες η Britney. Θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για οδήγηση και να καταβάλει πρόστιμο και δικαστικά έξοδα. Είναι μια συνήθις αντιμετώπιση για τους κατηγορούμενους αυτού που έχουν κάνει αυτή τη συγκεκριμένη παράβαση και δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό, τροχαίο ατύχημα, τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά.
0: Να ευχηθούμε καλά ξέτελα στο κορίτσι. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Thunder, λοιπόν. Και ποιον έχω στη γραμμή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
2: Πώς σας λένε?
1: Γιώργο.
0: Γιώργο, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Και?
1: Τίποτα.
0: Τζίφος.
2: Ποιο τραγούδι, το έχεις βρει το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Όχι, όχι.
2: Α, δεν έχεις βρει το τραγούδι, οπότε δεν έχεις μπει στην κλήρωση.
0: Την προ-προηγούμενη το έχεις βρει?
1: Ναι, την προ-προηγούμενη την είχα βρει.
0: Ορίστε.
1: Λέει την Κάκα,
0: κάτι. Ποιο ήταν, ποιο?
1: Λέει την Κάκα, το Die with Deep, Die.
0: Α, το Die with a Smile.
1: Αυτό, ναι.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία, θα σου ευχηθούμε. Βάλε τα δυνατά σου.
0: Έχεις 5 δευτερόλεπτα χρόνο με το που σταματήσω την ερμηνεία μου. Τα ξέρεις τα κόλπα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Υψώστε τα χέρια ψηλά. Κάνω το κομμάτι μου. Είμαστε στο κλαμπ. Χωρίσαμε μόλις τώρα. Θα κάνω το δικό μου κομμάτι. Αποφάσισες να κατασταλάξεις, μα τώρα θες να απελευθερωθείς. Γιατί ένας άλλος τύπος με φλέρταρε. Τον γουστάρω. Με γουστάρει. Μην του δίνεις σημασία. Γιατί έκλαψα αφάνταστα για 3 ολόκληρα χρόνια. Δεν μπορείς να μου κρατήσεις μούτρα. Γιατί αν σου άρεσε, θα έπρεπε να μου είχες βάλει δαχτυλίδι. Γιατί αν σου άρεσε, θα έπρεπε να μου είχες βάλει δαχτυλίδι.
2: Κάνει και το χέρι στη μέση, έτσι, για να έχεις την εικόνα.
0: Μην τρελαθείς μόλις δεις ότι αυτό σε θέλει. Αν σου άρεσε, θα μου έβαζες δαχτυλίδι.
1: Put the ring.
0: Ποιο μου πες?
1: Put the ring.
0: Αχ, ήσουν κοντά όμως. Γιατί είναι, έχει δύο τίτλους το κομμάτι και θα τους έβαζα και τους δύο σωστούς. Σε ευχαριστούμε που προσπάθησες όμως. Είσαι δυνατός παίχτης. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Πάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Πώς σε λένε?
3: Αλεξάνδρα.
2: Αλεξάνδρα, έχεις τον τίτλο του κομματιού?
3: Νομίζω.
2: Για πες.
3: Είναι Put a ring on it, του Beyoncé.
0: Ναι, παιδιά, το on it δεν μου είπα προηγουμένως. Τι να κάνω τώρα?
2: Θέλαμε και
0: τι
2: είναι, δύο λεπτά
0: το τίτλος. Single ladies, all the single ladies.
3: Single ladies, ναι.
0: Έχει δύο τίτλους το κομμάτι, Put a ring on it ή single ladies. Αυτό, είσαι single lady εσύ και το βρήκες?
3: Όχι, δεν είμαι.
0: Πώς το βρήκες?
3: Ήμουν κάποτε, το ξέρα.
0: Αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, έχεις πετάξει και εσύ ανθοδέσμη με το single ladies?
3: Όχι, δεν έχω.
2: Γιατί είναι τραγούδι που πετάνε ανθοδέσμη?
0: Μόνιμα, όλες οι νύφες.
2: Μάλιστα.
0: Είναι το τραγούδι της ανθοδέσμης αυτό, παιδιά. Ξεκάθαρα στους γάμους.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9:27 το πρωί, ώρα εδώ στον Κις 961, και φυσικά θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, διότι η τραπεζαρία είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις, δημιουργούμε αναμνήσεις, και φυσικά η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή είναι εκεί, με πάνω από 1000 τετραγωνικά μέτρα στην έκθεσή της, στην Κανδάνου 27 και Λευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, για να μας δώσει πάρα πολλές επιλογές και σε τραπεζαρία και σε σαλόνι και σε κρεβατοκάμερα και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για το σπίτι μας, για να το εξοπλίσουμε και να το ανανεώσουμε. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή, για να τη βρείτε και στο Instagram.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε έναν 15χρονο νεαρό, το Βίκτορα, μαθητή της τρίτης γυμνασίου, ο οποίος μάλλον είναι ο λόγος που μπορούμε έτσι να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό το παιδί που είναι μαθητής τρίτης γυμνασίου έχει καταφέρει να συνεργαστεί με την NASA.
0: Να το.
1: Είχε ένα project συγκεκριμένο, μία ιδέα μάλλον, την οποία την έστειλε στην NASA και η NASA δέχτηκε να συνεργαστεί μαζί του για να υλοποιήσουν αυτό το project. Η ιδέα του είναι μία αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe και είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία την οποία θα χρησιμοποιήσει για να μπορέσει σε μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουν στην περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager, η οποία περιοχή ονομάζεται Διαστρικός Χώρος, και έπειτα να καταφέρουν να φτάσουν σε άλλα ηλιακά συστήματα. Όπως τον αστερισμό της Καμελοπάρδαλης. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει, να ξέρεις.
0: Ούτε πρώτη φορά το ακούω κι εγώ. Αστερισμός Καμελοπάρδαλης.
1: Ναι.
0: Το παιδί αυτό που τα ξέρω όλα αυτά, παιδιά. 15 χρόνια στα σχολεία αυτά κάνουν.
1: Όχι, δεν τα κάνουν αυτά στα σχολεία. Το παιδί είπε ότι από πολύ μικρή ηλικία του διάβαζαν οι γονείς του για τα αστέρια και του κέντρισαν το ενδιαφέρον. Είπε ότι η καθημερινότητά του είναι ίδια με των υπόλοιπων παιδιών. Δηλαδή θα πάει στο σχολείο, αλλά επιστρέφοντας, αφού τελειώσει τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις του, θα αφιερώσει καθημερινά λίγο χρόνο για την παρουσίαση που έχει να κάνει και τις αποστολές του με την NASA. Και άκου λίγο και τι όνειρο έχει, γιατί αυτά είναι τα ωραία όνειρα που έχουν τα παιδιά. Θα ήθελα, λέει, να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι, λέει, που αγαπώ, με την αστροφυσική, και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει, γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο.
0: Όλα παιδιά από ένα 15χρονο παιδί, έτσι.
1: Αυτά δηλαδή. Από ένα 15χρονο παιδί, το οποίο το έχουν καλέσει και σε διάφορα κανάλια και έχει μιλήσει. Εγώ άκουσα και ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξή του. Ακόμα και οι παρουσιαστές είχαν μείνει τύπου: εσύ είναι τόσο μικρό παιδί, πού τα ξέρεις όλα αυτά?
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Παιδιά, όταν τροφοδοτούμε τον εγκέφαλο των παιδιών με πληροφορίες που τα παιδιά μπορούν να τις. Με τη φαντασία που έχουν
0: και, να
1: και με το ένστικτο που έχουν, μπορούν έτσι να τα εξελίξουν. Κάπως έτσι τέτοια αποτελέσματα παίρνουμε. Οπότε πάρτε κινητά, πάρτε τάμπλετ, αφήστε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Δώστε τους υλικό για να μπορέσουν
0: τροφή
1: να το αναπτύξουν.
0: Σκέψη, σωστή.
1: Και κάπως έτσι νομίζω.
0: Αριστεί, κάτι που να τους αρέσει, διότι το παιδί αυτό καταπιάστηκε, γιατί του άρεσε.
1: Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ποιο παιδί δεν έχει περάσει τη φάση στα 3-4 που να έχει εντυπωσιαστεί με το διάστημα?
0: Ναι, όλα.
1: Δηλαδή όλα παθαίνουν σε αυτή την ηλικία, εκεί γύρω στα 3-4-5, ένα πάθος, τέλος πάντων, με τους αστροναύτες, με τους πλανήτες. Είναι και μια θεματική ενότητα που την κάνουν σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παραδοσιακά γίνεται σε όλα. Οπότε τα παιδιά έρχονται κοντά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αν τώρα εκεί ο γονέας έρθει και ενισχύσει την πληροφορία, τον πάει και σε μια ρομποτική, ας πούμε, και κάπως εξελιχθεί.
0: Λίγο, ναι.
1: Αν και το παιδί το έχει, γιατί παιδιά βασικό είναι να υπάρχει και λίγο ένα ταλέντο κάπου, να υπάρχει ένα υπόβαθρο.
0: Ο καθένας έχει το ταλέντο του παιδιού του. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι 9:31 λεπτά και πρέπει να πάμε πηγόντως στο break μας, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marshall Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
10: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
9: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
10: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι κάνεις?
13: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
12: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
13: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
13: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
14: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
15: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
14: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
15: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Ζάναντο, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 και 38 λεπτά η ώρα εδώ στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε.
1: Πάμε θρακομακεδόνε.
0: Να πάμε στην Αθήνα.
1: Ναι, λοιπόν, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στους Τρακομακεδόνες, την ώρα που ήταν εκεί πέρα όλο το συνεργείο και έστεινε έναν γάμο, λουλούδια κτλ., εμφανίστηκε μια οικογένεια αγριογούρουνων.
0: Να τα.
1: Τέσσερα αγριογούρουνα μαζί με τα μικρά τους έκαναν την εμφάνισή τους εκεί πέρα. Πεινασμένα προφανώς για να κατεβαίνουν
0: από το βουνό
1: στο αστικό κέντρο, ναι, τέλος πάντων, όσο το δυνατόν να το πεις. Οι άνθρωποι έμειναν έτσι έκπληκτοι, ήταν απρόσμενη η εμφάνιση των ζώων.
0: Έφαγαν βέβαια τα λουλούδια του γάμου και όλα καλά.
1: Δεν τα έφαγαν, μωρέ. Είναι κοντά στην Πάρνηθε, Θρακομακεδόνες, οπότε δεν είναι
0: ορεινή περιοχή εκεί.
1: Ναι. Προσπάθησαν έτσι να τα απομακρύνουν. Είναι έντονο το πρόβλημα, θέλω να σου πω, διότι ειδικά και μετά τις πυρκαγιές τα αγριογούρουνα δεν βρίσκουν τροφή, οπότε αναγκάζονται να κατέβουν σε πιο χαμηλά έτσι υψόμετρα για να αναζητήσουν τροφή. Και γι' αυτό έκαναν εκεί την εμφάνισή τους. Εννοείται ότι με χιούμορ ανέβασαν βιντεάκια στο TikTok που έλεγαν ότι έφτασαν οι πρώτοι καλεσμένοι του γάμου.
0: Να τα. Και πεινασμένοι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν υπήρξε καμία αναστάτωση, διότι κατάφεραν να τα διώξουν.
0: Ευτυχώς που δεν είπαν ότι κατέφτασε το μενού του γάμου αργότερα.
1: Σωστό.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Άμπρα κατάμπρα παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με την αγαπημένη μας τη Lady την Gaga. Και έχουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης να δώσουμε βήτα από την
1: βλέπω. Έχουμε. Εγώ θέλω λίγο να σε πάω σε ένα θέμα που ανοίξαμε χθες. Το θέμα με την Βική Χατζηβασιλείου.
0: Αχ, παιδιά.
1: Η οποία, ρε παιδιά, είχε πάει στις Κάνες διότι προσπαθούσε να κάνει κάποια deal για το λεγόμενο green filming.
0: Πολύ ωραίο το θέμα το χθεσινό, παιδιά, με τη Βικάρα τη Χατζηβασιλείου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Πιο πολλά σημεία από Τάση Δούση.
1: Σε ποια περιφέρεια είναι?
0: Και εύτυχη μπλέτσα μαζί, θέλω να σας πω.
1: Κάτσε λίγο, σε ποια περιφέρεια?
0: Καλημέρα στη Μαρίνα, να στείλω που μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, Μαρίνα, και στο Χατζηγιάννη, ξέρει αυτή. Τι λέγαμε τώρα?
1: Η Βίκη Χατζηβασιλείου.
0: Πήγαινα να πω. Η Βίκη Φλέσσα, παιδιά, τι να κάνει η Βίκη Φλέσσα, τη θυμάστε?
1: Λοιπόν, ποια περιφέρεια είναι αντιπεριφερειάρχη η Βίκη Χατζηβασιλείου? Στη Θεσσαλονίκη είναι, ρε εσύ.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη είναι η Βικάρα. Ναι.
1: Είναι αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Κεντρική Μακεδονία.
0: Ω, παιδιά.
1: Μα ορίστε τώρα!
0: Εξηγούνται
1: λοιπόν,
0: τώρα όλα, ορίστε!
1: Να σου πω κάτι. Δεν θυμάστε που πριν από λίγο καιρό, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, είχε γίνει. Πώς δεν είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα αυτά? Πέρυσι είχαν γίνει κάτι γυρίσματα μια ταινία στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Βικάρα την έφερε την ταινία?
1: Δεν ξέρω, πάντως είναι.
0: Μήπως σε κάποιο από τα ταξίδια γνώρισε κάποιους σκηνοθέτες και τα λοιπά.
1: Το green filming είναι αυτό. Το να μετατρέπονται οι πόλεις σε κινηματογραφικά στούντιο. Οπότε εκείνη δεν πήγε να φέρει τον τουρίστα με το σανδάλι. Πήγε να φέρει green filming.
0: Πήγε να φέρει τον πρωταγωνιστή του εξωτερικού.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι όλοι σαν κιόμοι, ρε παιδί μου, να λες τον άλλο. Πάνε φέρε τουρίστες, κουρασγερόπλια, δεν ξέρω εγώ τι, και να πηγαίνει να φέρνει κινηματογραφικές παραγωγές.
0: Έφερε άλλου είδους τουρισμό, παιδιά.
1: Δεν τον έχει φέρει. Πήγε προσπαθεί να τον προωθήσει.
0: Έχει πάει παντού, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει κάτι. Αλλά
1: δηλαδή στις Κάνες. Και το έλεγε στο βιντεάκι που ανέβασε ότι εμείς εδώ στις Κάνες δεν ήρθαμε για να περπατήσουμε στο κόκκινο χαλί, αλλά για να φέρουμε στην Ελλάδα το κόκκινο χαλί. Κατάλαβες. Παρεξήγηση.
0: Το κόκκινο κυλίμι θα φέρετε στην Ελλάδα.
1: Παρεξήγηση, κατάλαβες.
0: Ναι. Την κόκκινη μπουχάρα, κυρίες και κύριοι, θα τη φέρετε στην Ελλάδα. Ναι.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή, όλα τα ταξίδια αυτά που μας έλεγε ο κύριος εχθές εδώ πέρα.
1: Όχι, εγώ έκανα μια διευκρίνηση για το ταξίδι στις Κάνες.
0: Α. Γιατί είχαμε, παιδιά, είχαμε ακούσει 250 διαφορετικούς προορισμούς.
1: Στις Κάνες πήγε για να φέρει το green filming. Τώρα. Είναι η τελευταία τάση του κινηματογράφου, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, είναι μπροστά, ρε παιδί μου. Απλά εμείς τώρα.
0: Άρα,
1: δεν ξέρουμε από green filming.
0: Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, μου είπες.
1: Ναι.
0: Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού
1: Κεντρικής
0: Μακεδονίας.
1: Είναι κεντρικά, δεν είναι.
0: Παιδιά, μιλάμε για τιτλάρα, όχι αστεία πράγματα.
1: Αυτά.
0: Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Μπράβο στην κυρία Χατζηβασιλείου. Πάει πακέτα, από ό,τι φαίνεται.
1: Εγώ, παιδιά, όφυλα να σας ενημερώσω για να.
0: Τα πάει τα πακέτα, το έλεγε αυτή
1: πάει,
0: παλιά.
1: Τα φέρνει. Α, και το Βίκη βγαίνει από το Ευρυδίκη, για να ξέρεις, έτσι και αυτή την πληροφορία.
0: Παιδιά. Θυμάστε, παιδιά, ναι, η εκπομπή λεγόταν Πάμε Πακέτο. Τώρα αυτή το πάει μόνη στο πακέτο. Δεν το πάμε, πάει μόνη πακέτο γύρω-γύρω για να φέρει τουρίστα. Μπράβο στην κυρία.
1: Τουρίστα, green filming και διαφορά.
0: Ό,τι θέλει, φέρει. Α, φέρει κάτι πάντως. Να λέει ότι να, το έφερα. Κατάλαβες. Δηλαδή το θέμα είναι και το αποτέλεσμα. Δεν είναι απλά να γυρνάει το πλανήτη όλο και να περιμένουμε να φέρει κάτι. Να δούμε εμπράκτος, κυρία Χατζηβασιλείου μου, τι φέρατε. Αυτό.
1: Αγάλη.
0: Γίνεται. Θα μου πεις και σε μια 7ετία, 4ετία, 5ετία, πόσο. Δεν προλαβαίνεις να φέρεις κάτι.
1: Μα
0: άστε και 20 χρόνια να μας φέρει ό,τι μπορεί, ρε παιδί.
1: Αν συνεχίσει να κάνει αυτή την καλή δουλειά και να φέρνει green filming στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, προφανώς και θα έχει συνέχεια.
0: Ας φέρει κανένα ομογενή να του πάει κανένα πακετάκι. Ωραία εκπομπή τότε. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας, είναι έτοιμο. Το break μας επίσης είναι έτοιμο. Και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό? Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 10 να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και την εταιρεία Κασοτάκης, που μπορείτε φυσικά να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Επειδή σήμερα έχει γενέθλια η παραγωγή και έρχεται έτσι πιο αργά από εμάς, αποφάσισε να μας στείλει τα καλούδια της. Θέλω να σας πω τι έχει έρθει.
0: Έχω καταρχάς, κάνει unboxing. Sky Meaty Deliveras τώρα. Το κατευθείαν τώρα που ήμασταν στο εκτός αέρα.
1: Και λέει.
0: Λέει ο άνθρωπος, τον κύριο Θεοδωράκη. Κοιτάω, ορίστε. Δεν έχω παραγγείλει κάτι. Και μου λέει, είναι από τον κύριο Παπαδάκη τον Γιώργο. Του λέω, το συγχωρεμένο. Το Γιώργο Παπαδάκη μου λέει. Του λέω, Χριστιανέ μου, και ο Γιώργο Παπαδάκη. Πεδάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Καταλάβαμε ποιος είναι.
0: Υπήρχε εδώ ένα ντεζαβού.
1: Όπως το λέει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχουν έρθει δύο lemon pie. Είναι και για το πρωινό στο ντρο. Δεν είναι όλα για μας, μην νομίζετε.
0: Μήπως είναι και για τα κορίτσια μετά.
1: Αυτό εδώ είναι μία καριδό. Ένα carrot cake, μάλλον.
0: Εσύ, άμα δεν βάλεις το ακουστικό μέσα στο μικρόφωνο, δεν θα
1: δείξεις. Τι να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι ένα, πιστεύω, μπανόφι. Γιατί έχει καραμέλα και κάτι ίσως δεν ξέρω.
0: Η παραγωγή που είναι διατροφική η παραγωγή, διότι δεν τρώει ζάχαρη.
1: Εγώ κάνει περίμενα μπάρες Δημητριακών.
0: Fitness. Δηλαδή, εγώ περίμενα και εγώ κάτι.
1: Πρωτεΐν μπάρες Δημητριακών. Δεν ξέρω.
0: Εγώ περίμενα κουτί πρωτεΐν να πίνουμε τα πρωινά πρωτεΐν με σέικερ δίπλα. Να έχουμε ένα πρωινό.
1: Ευτυχώς, Παναγιά μου, που ήρθαν τα γλυκά σε άλλα νέα.
0: Να τα πάρουμε δώρο στην παραγωγή. Ένα σέικερ πρωτεΐν. Βρήκαμε.
1: Λοιπόν, αυτά τα νέα έχουν φτάσει στο στούντιό μας.
0: Αυτά τα ωραία τα λίγα.
1: Ναι, τα
0: λίγα. Γιατί είμαστε ολιγαρκείς άνθρωποι, τα ξέρετε. Τι ήθελα να σου πω. Να ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Προηγουμένως σας πήγα πού, στην τραπεζαρία. Τώρα να σας πάω.
1: Στο σαλόνι.
0: Ναι, ναι, πήγαινε μας στο σαλόνι εσύ τώρα. Παιδιά, έχει ανοίξει όλα τα γλυκά μπροστά της και είναι έτοιμη να μουντάρει, βρε παιδί.
1: Εγώ, παιδιά, θέλω να διαβάσω τι είναι το κάθε γλυκό.
0: Ναι, σιγά μην θες να διαβάσεις, τα φάστε.
1: Αφού ήθελες να κάνω unboxing, το έκανα σωστά. Ναι. Λοιπόν, το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά. Με τα μοναδικά σχέδια που θα βρείτε στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή για να το επιλέξετε για το δικό σας χώρο. Ανάμεσα σε μια έκθεση όπου 1000 τετραγωνικά μέτρα έχει αμέτρητα σχέδια έτσι διαφορετικά για να διαλέξετε, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Αθηναϊκή κατ' παύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Πρέπει να ομολογήσω ότι ίσως να είμαστε το μοναδικό πανελλήνια, ίσως και παγκόσμια ραδιόφωνο, που όλες του οι αναφορές έχουν δαχτυλιές από λαδιές. Όλα τα χαρτιά που υπάρχουν στο στούντιο έχουν λαδιές πάνω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά απορώ. Kiss 961.

0: Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Κρυαίη ψυχολογική ένταση στη δουλειά, σε συνδυασμό με τις στρεσαρισμένες σχέσεις με τον προϊστάμενό σου, είναι πιθανό να σε οδηγήσουν σε επικίνδυνες εκρήξεις. Προσοχή, δαγκώνη. 7. Ταύρε, το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει σήμερα είναι η δουλειά. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις κοπάνα, πρόσεξε, διότι αφορμή για καυγά θα ψάχνεις. 7. Δίδυμε, είναι μία από αυτές τις μέρες που η παραμικρή υπόνοια εντολή εντολής διαταγής από τον προϊστάμενό σου ή από κάποιο γονιό σε οδηγεί σε έκρηξη. Ευχόμαστε να το αποφύγεις. 7. Καρκίνε, μην αφήνεις καμία πρόκληση για καυγά στο χώρο εργασίας αναπάντητη σήμερα. Άλλο η καλοσύνη και άλλο η καταπίεση. Σύμφωνοι. 8. Λιοντάρια, φοβού τα ξεσπάσματα ζήλιας, πόνου, καταπίεσης, αιμονής που απειλούν να σε πνίξουν σήμερα. Πάντως αν τελικά ξεσπάσεις, κάποιος άλλος θα πρέπει να φοβηθεί την ακεραιότητά του. Το πληγωμένο θηρίο είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο. 7. Παρθένε, αν υπάρχουν κάποιοι που σου τις πάνε περισσότερο από τους ξερόλες, είναι οι ξερόλες που προσπαθούν να επιβάλλουν τη γνώμη τους με το ζόρι. Θα τρέχουν πανικόβλητοι πάλι σήμερα στο γραφείο από την αιχμηρή σου γλώσσα. 7. Ζυγέ, μην τα βάζεις με τη στενόμυαλη λογική των συναδέλφων σου που δεν μπορούν να δουν πέρα από την οθόνη του υπολογιστή τους και πιο μακριά από το μικροσκοπικό σύμπαν της ρουτίνας τους. Μην χαλάς τη διάθεσή σου, τζάμπα και βερεσέ. 7. Σκόρπιε, το κεντρί σου σήμερα μεταφέρεται στη γλώσσα και ο Θεός να φυλάξει όποιον τολμήσει να δοκιμάσει το δηλητήριό του. Πιθανή υποψήφοι όλοι όσοι κυκλοφορούν με εγωπαθές ξερολίστικο υφάκι χιλίων καρδιναλίων. 7. Το ξότι όποιος προσπαθήσει σήμερα να σε παρακινήσει, να λειτουργήσεις με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που αντέχεις, μάλλον προκαλεί την τύχη του για χοντρό καυγά. 7. Εγώ και ρε, δεν το συνηθίζεις να αφήνεις το χειρόφρονο στη γλώσσα σου και να μιλάς με ρυθμούς πυροβόλου. Επειδή σήμερα όμως δεν μπορείς να εξηγήσεις με λόγια ό,τι σου συμβαίνει, πρόσεξε μην αποκαλύψεις πράγματα σε ακατάλληλους ανθρώπους που δεν πρέπει. 7. Υδροχό, επειδή σήμερα η απόσταση ανάμεσα στο που βρίσκεσαι επαγγελματικά και που θα ήθελες να φτάσεις στο μέλλον μοιάζει με αγεφύρωτη, προσπάθησε να μην πιέσεις έτσι τον εαυτό σου στα άκρα, απλά δούλευε όσο πιο συναισθαλμένα μπορείς. 7. Ηχθεί, οι ρυθμοί της δουλειάς είναι δαιμονισμένοι, η ένταση χτυπάει κόκκινο, οι επαγγελματικοί στόχοι που λες ότι είχες στην παλάμη του ενός χειρουργείου σου αρχίζουν να ρευστοποιούνται σαν την άμμο της ερήμου. Τώρα πώς θα καταφέρεις με όλα αυτά να έχεις στο μυαλό σου και στην ερωτική σου ζωή, μας ξεπερνά. Όπως και να έχει, 7.
1: 7. Πάμε για μέσο όρο. Γιατί περιμένατε σήμερα.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: Sorry. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε τώρα μέσω στα εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης 2810-255-961. Όποιος θέλει να πάει σινεμαδάκι την Πέμπτη, μας καλεί τώρα αυτό το δευτερόλεπτο για να του δώσουμε το εισιτηριάκι του και να πάει με το αγαπημένο του πρόσωπο παρεάκι να δούνε όποια ταινία του αρέσει. Πέμπτη είναι η ταινία, η μέρα που μπαίνουν και νέες προβολές. Οπότε, αν έχει έρθει και κάτι καινούριο, μπορείτε να δείτε και την καινούργια ταινία. Τώρα, προς το παρόν, ακούγεται ότι είναι πολύ καλό το Michael Jackson. Πολύ καλό.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι και το Διάβολος Φορούσε Πράντα είναι πολύ καλό. Mm-hmm. Και θα σας πω και κάτι. Ο Michael Jackson παίζει από πάρα πολύ νωρίς το απόγευμα. Οπότε μπορούν να πάνε και μικρά παιδιά.
0: Α, είναι κατάλληλη για μικρά παιδιά η ταινία.
1: Η ιστορία του Michael Jackson είναι, γιατί να μην είναι κατάλληλη.
0: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω από ποια ηλικία και μετά επιτρέπεται.
1: Καταρχάς, σκέψω ότι το Σαββατοκύριακο.
0: Ελπίζω να μην είχε καταχρήσει αυτή η ιστορία του Michael Jackson.
1: Το Σαββατοκύριακο την έχει από τις 5 το απόγευμα για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα θρύλος της μουσικής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι.
0: Έχουν παρουσιαστεί όλα τα γεγονότα.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν λέω να πάει να τη δει ο γιος μου που είναι 5,5 προφανώς. Αλλά τα παιδιά που είναι γύρω στα 12-13 και έχουν μια μουσική παιδεία, ας πούμε, που να τους το επιτρέπει, θεωρώ ότι μπορούν να πάνε ακριβώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι και ο λόγος που το έχουν βάλει νωρίς είναι αυτός ακριβώς.
0: Ωραία. 2-55-9-61. Μας καλείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο για το σινεμαδάκι.
1: Για αυτήν την Πέμπτη πάντως έρχεται για εσάς έτσι τους παθιασμένους Mortal Kombat 2.
0: Δυνατό.
1: Αυτό δεν είναι αρχαίο.
0: Παιδιά, Mortal Kombat θυμάμαι και παίζαμε στα video games. Μιλάμε όταν ήμουν στο γυμνάσιο, έτσι.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, επίσης έρχεται Billie Eilish.
0: 25-30 χρόνια πριν. Πόσο. Billie Eilish.
1: Ναι, έχετε και ταινία της Billie Eilish.
0: Ενδιαφέρον αυτό που ακούγεται.
1: Παιδιά, πολύ μουσικό. Α, και άλλη και τρίτη ταινία. Αυτή είναι. Κάτσε να
0: σου πω. Αγαπημένη. Α, όχι.
1: Αυτό είναι ένα παιδικό μάλλον. Δάκρυα της γαλάζιας θάλασσας. Ξέρω εγώ. Είναι αυτό εδώ δες. Δεν μου γεμίζει και το μάτι.
0: Άλλο, buongiorno.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Χατζηπαρασκευά Ειρήνη.
0: Πώς?
2: Χατζηπαρασκευά Ειρήνη.
0: Χατζηπαρασκευά, τι ωραίο επώνυμο. Εξαιρετικό.
2: Είναι περίεργο η αλήθεια. Είμαι,
0: πολύ, είσαι από εδώ από Κρήτη?
2: Ναι, ναι, Ηράκλειο. Απλά έχω.
0: Μη μας πεις διεύθυνση στον αέρα και μπλακώσει ο κόσμος εκεί πέρα για μεσημεριανό. Ναι.
2: Πώς?
0: Μη μας πεις, λέω, και τη διεύθυνση και μπλακώσει ο κόσμος στο σπίτι, αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Και.
2: Και έχω ρίζες και ποντιακές και από μικρά αστεία. Οπότε είναι μία μίξη όλο το επίθετο.
1: Ωραιότατα. Θέλεις να πας στην Μαδάκη?
2: Θέλω, θέλω.
1: Τι σκέφτεσαι να δεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά είμαι πολύ συνεχή, οπότε θα το ψάξω.
1: Ωραιότατα. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
2: Τέλεια.
0: Τα έχουμε.
1: Μάτα μπορεί.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα βέβαια να παίξουμε σε λίγο. Έχει μείνει μία ακόμα κόρνα της Minoan Lines. Θυμίζω ότι διεκδικείται δωράρα, διότι αυτή την εβδομάδα δίνουμε εισιτηριάκι σε δείκνη καμπίνα με το γιοταχή σας αυτοκίνητο, για διπλό εισιτήριο φυσικά, δύο άτομα, για τη Μήλο. Όπου πάτε είτε Μάιο είτε Ιούνιο, έτσι. Καλά, δεν τα λέω?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι για
0: δηλαδή,
1: άμεσα.
0: Για άμεσα, δηλαδή φεύγετε επί τόπου, φορτώνετε, γεια σας, πήγαμε για Μήλο, βόλτα. Οπότε, έχετε το νου σας, διότι επιστρέφοντας θα ακούσουμε μία ακόμα κόρνα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και AEG. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία AEG μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο AEG 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων AEG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG σε μοναδικές τιμές.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
0: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
0: Περικύπου Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: Οπαλάκια και οπαλάιτ. Παρακαλώ, ποιον έχω στη γραμμή, γεια σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά κι εγώ.
0: Το όνομά σας?
1: Έλενα.
2: Πώς σου λένε?
1: Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα. Από πού μας
1: ακούς? Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Έλενα. Εσύ πώς είσαι?
1: Υπέροχα.
0: Έχεις ξυπνήσει τώρα?
1: Έχω ξυπνήσει εδώ και 3 ώρες.
2: Α. Είσαι η Έλενα το The Angel.
1: Ναι.
2: Σε σένα πιάνει η αναγνώριση φωνή. Στην αδερφή σου πριν δεν έπιασε. Το είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Λοιπόν, πήρε και η αδερφή μου, δεν ήξερα.
2: Πήρε και η αδερφή σου σήμερα.
0: Όλο
2: έχουμε
0: το
2: δεύτερη.
0: Μα έχετε πάρει παραμάζωμα σήμερα.
1: Βέβαια,
2: βέβαια να πούμε ότι η Αλεξάνδρα έπαιξε ο πρώτο παίκτη, δεν το βρήκε και πήρε μετά και βγήκε. Δεν ήταν δηλαδή εξ αρχή. Εσύ τώρα θα βάλει τα δυνατά σου, έχει ξαναπέξει, ξέρει τον τρόπο. Απαγγέλιο Μιχάλη, με το που τελειώνει, μα λε τον τίτλο του τραγουδιού. Έτοιμη.
1: Ναι.
2: Πάμε.
0: Καλή σου επιτυχία με το που τελειώσω. Ευχαριστώ. Θέλω τον τίτλο σε 5 δευτερόλεπτα μέσα χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα τι λέει το τραγούδι. Παγιδευμένη σε ένα κακό ρομάντζο. Θέλω το κακό ρομάντζο σου. Θέλω τον άσχημο χαρακτήρα σου. Θέλω την αρρώστια σου. Θέλω τα πάντα σου, εφόσον είναι δωρεάν. Θέλω τον έρωτά σου. Έρωτας. Θέλω τον έρωτά σου. Θέλω το δράμα σου, το άγγιγμα του χεριού σου. Θέλω το κατάσπαρτο στο δέρμα φιλί σου στην άμμο. Θέλω τον έρωτά σου. Έρωτας. Θέλω τον έρωτά σου. Ξέρεις ότι σε θέλω και ξέρεις ότι σε χρειάζομαι. Το θέλω. Κακό αυτό. Θέλω το κακό ρομάντζο σου.
1: Bad Roman, Lady Gaga.
0: Ναι! Το κακό σου το ρομάντζο που λέει.
2: Το κακό σου τον καιρό. Είναι από την ίδια έκφραση.
0: Παιδιά, το είναι έκφραση, θα τη χρησιμοποιούμε μόνο εμείς εδώ στο
2: κακό σου το ρομάντζο.
0: Το κακό σου το ρομάντζο θα λέμε και θα γίνεται χαμός. Ορίστε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Πολύ καλά, ορίστε. Όλο το σώμα στην κλήρωση.
2: Ναι, παιδιά, αυξάνουν τι πιθανότητε του.
0: Κατάλαβε τι γίνεται. Αυτό. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
1: Καλή σου μέρα.

0: My Breath, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 43 λεπτά. Για ρίξε μας μια ματιά στους δρόμους να δούμε τι γίνεται σήμερα, παιδιά, με ηλιοφάνεια το Ηράκλειο. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, κοιτάμε τον ουρανό και το πιστεύουμε πια. Τι να πω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το περιμέναμε.
0: Λέμε δόξα τον Πανάγαθο, έχουμε ήλιο. Αυτό. Ήρθε και ο Μάιος ο κανονικός, άργησε λίγο, αλλά εντάξει, μας έκανε λίγα κουνέρια στην αρχή, αλλά ήρθε. Ήθελε, δεν ήθελε, ήρθε.
1: Λοιπόν, πάμε στους
0: κίνηση,
1: της
0: να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι συμβαίνει στην πόλη, διότι είχαμε το πρωί, όπως είπαμε, και το τροχαίο.
1: Εντάξει, έχει αποκατασταθεί όμως η κατάσταση, δεν είναι, δηλαδή είμαστε ok. Βλέπω αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν έχει κάτι τρομερό, θέλω να σου πω, σε κίνηση. Στα κλασικά σημεία, στον κόμβο στον Εσταυρωμένο, θα δούμε αρκετή κίνηση. Κίνηση θα δούμε και σε κάποια σημεία της Σικάρου, στην λεωφόρο Γνωσού, στο ρεύμα της Καθόδου, στο γνωστό κόμβο στην Γιώφυρο. Κάποια σημεία στη Μήνος έχουν, στα Φανάρια με την 62 Μαρτύρων έχουν λίγη κίνηση. Αυτά.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτοιμοι είμαστε για το Power Play της εβδομάδας και το break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, 10 και 51 λεπτά η ώρα στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και έχουμε λοιπόν σε όλες τις συσκευές Electrolux αλλά και AEG έχουμε μια πολύ ωραία προσφορά. Πρόλαβε λοιπόν έως το Σάββατο 9 Μαΐου σε τεντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία AEG μόνο 599 ευρώ, κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ, στεγνοτήριο AEG 8 κιλών μόνο 539 ευρώ και πλυντήριο ρούχων AEG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG σε μοναδικές τιμές. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, στο επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Εγώ θέλω να σε πάω μέχρι την εταιρεία Κασοτάκης, διότι τώρα στην εταιρεία Κασοτάκης μπορούμε να βρούμε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου μας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευή που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει το καλύτερο.
0: Λοιπόν, είμαστε σιγά σιγά έτοιμοι να μαζέψουμε τα μπογαλάκια.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά ότι σήμερα έχει τη γιορτή της Ειρήνη Παπαδάκη. Την παίρνετε τηλέφωνο, της λέτε
0: 2-55-9-61 αβέρτα.
1: Ναι, ή στέλνετε μηνύματα στο 697-88-88-961 να έρθει, να της κάνουμε έτσι ένα ωραίο χαμό.
0: Έτσι, έτσι. Υποδοχή. Δύο το μεσημέρι υποδοχή αυτή θα γίνει, να γίνει χαμός.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε ότι χθες ήρθε η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσίασε τα 10 καλύτερα στον Κι 961 με τα οποία θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
1: Να σου πω ότι η Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα ροκ τραγούδια από τα 90's.
0: Πάρα πολύ δυνατό και ωραίο. Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

νούμερο 9. See.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: If you don't like something, change it.
2: Life is simple.
1: If you don't like your job, quit.
2: Music, Marshall Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
2: Saloma Das.
1: Life is simple.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
11: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
13: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
15: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
16: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
18: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
19: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders Encoria Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Τα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους! Γραβιέρα καλογεράκι, ε!
7: Γαμπρέ μου!
8: Πεθερούλη μου!
9: Μπαμπά!
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
12: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
13: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογή. Yes, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Και τώρα.
17: Και τώρα.
0: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
19: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε φάνε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: να
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει, τα πήρε από επιχειρήσει. Θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
1: Τζούντο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: If you don't like something, change it.
6: Life is simple.
5: If you don't like your job, quit.
6: Music, Marcel Jefferson.
5: If you don't have enough time, stop watching TV.
6: Saloma Das.
5: Life is simple.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
12: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
14: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
18: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
17: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
18: Σι.
19: Τι να είναι το CNC?
20: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
21: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
22: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
21: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
22: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: κοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
14: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
15: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
16: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
15: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
16: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
17: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
18: Listen. Get ready. Let's go.
19: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
20: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Επιτυχίες από το σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας είναι οι εξής. Αν θέλετε να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook, είναι KissFM 61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM 961.

0: Coach εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μην ξεχνάτε τα δικά σας mail. Διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Έχουμε πάντα τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύστε τον αριθμό του Kiss. Είναι το 6970-888-961. Ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής του Viber. Και φυσικά μην ξεχνάτε το σταθερό μας τηλέφωνο 2810-255-961 στη διάθεσή σας έως και τις 4 και φυσικά πάντα χρήσιμο και για τους διαγωνισμούς μας. Παίζουμε βρες το τραγούδι αυτήν την εβδομάδα με νέα κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με επιστροφή μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας με τα πλοία της Minoan Lines.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marcel Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
8: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
12: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
14: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
14: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
15: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
14: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
19: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
20: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
21: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
22: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
23: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
24: Καμπρέ μου.
22: Πεθερούλη μου.
21: Μπαμπά.
23: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρου Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Με 12 to 12 ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη εδώ στον Kiss. Ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blender Σενκόρια Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
9: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
9: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τρίτη.
11: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
10: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
11: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Αραούτς και Μαχμούτ Ορχάν. Γεια. Yeah.

0: Λοιπόν, τρεις DJs, Aroads, Mahmoud Orhan και Yame Cortega σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη. Απόλυτα, νομίζω, ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να χωρέσει σε κάθε βραδιά του καλοκαιριού. Για, το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 61.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Bruno Mars, Just Might εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος, ο απόλυτος ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και τα συνέδρια. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ρόμιλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ρόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

Η Βλαρόκα από τη χρονιά του 2007, Rise Up. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα και έτσι όπως μας τα παρουσίασε μόλις χθες η Μαρία Κοσμαδάκη.

6. Νούμερο 5.

to save it. Hold up, I wanna take it slow. Keep trying to get.

Harry Styles, Aperture εδώ στον Kiss, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτή την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα μας τα παρουσιάσει την ερχόμενη Δευτέρα η Μαρία Κοσμαδάκη. Εμείς συνεχίζουμε, πάμε για ένα ακόμη τραγούδι και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω για να σας δώσω περαιτέρω πληροφορίες για τον αγαπημένο διαγωνισμό Βρες το τραγούδι, ο οποίος συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss.

Λοιπόν, άμπρα κατάμπρα Lady Gaga εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να σας δώσουμε τις πληροφορίες, να σας τις επαναλάβουμε βασικά, γιατί νομίζω ότι πλέον ο διαγωνισμός είναι γνωστός και αγαπημένος. Βρες το τραγούδι και αυτή την εβδομάδα εδώ στον Kiss παίζουμε σε αυτό το διαγωνισμό. Καθημερινά με όλους τους παραγωγούς του Kiss 961. Δύο φορές έχουμε σκοπό να παίξουμε εμείς σήμερα έως και το τέλος της εκπομπής μας. Δύο τραγούδια λοιπόν θα διαλέξουμε για εσάς, ξένα, γνωστά και αγαπημένα. Εμείς θα σας δώσουμε τους στίχους στα ελληνικά μέχρι και το πρώτο ρεφρέν και εσείς θα πρέπει να μας δώσετε τον τίτλο, τον αγγλικό τίτλο, έτσι όπως έχει ακριβώς δισκογραφηθεί το τραγούδι. Εφόσον καταφέρετε να κάνετε σωστά τη διαδικασία, μπαίνετε και εσείς στη λίστα των υποψηφίων για την κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Διεκδικείτε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο για να ταξιδέψετε με τα υπερπολυτελή πλοία της Minoan Lines.

Λοιπόν, Τζαμάικαν εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι, το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στο κέντρο δεξιός Νερόμυλο, έναν χώρο με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνία 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά και την εκδήλωση που θα μένει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε βάλε λάχανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμω τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τι επιχειρήσει μου. Σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: θα
2: σου πάρει.
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποια πιστοποίηση. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσει, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη δυσκολία.
1: Τζούντο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
12: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
12: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
12: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
3: Τώρα είναι η στιγμή.
13: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Golden εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Σήμερα Τρίτη εδώ στον Kiss. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: These beautiful things that I've got. Λοιπόν, υπέροχος Benson Boone στο Beautiful Things εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να παίξουμε πρώτη φορά σήμερα στο διαγωνισμό μας. Βρες το τραγούδι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βάλουμε δύο από εσάς σήμερα στην κλήρωση. Για να δούμε ποιος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δανάη.
0: Δανάη. Λοιπόν, Δανάη, μαζί θα παίξουμε. Ξέρεις τη διαδικασία?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με την μετάφραση κάποιων στίχων σε ένα πολύ γνωστό και αγαπημένο ξένο τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Και εσύ θα πρέπει να μου δώσεις τον τίτλο του στα αγγλικά, οκ? Okay?
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Ξεκινάω, καλή σου επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θα μπορούσες να αγαπηθείς. Θα μπορούσες να αγαπηθείς. Μην τους αφήσεις να σε ξεγελάσουν ή καν να προσπαθήσουν να σε εκπαιδεύσουν. Έχουμε τη δική μας άποψη. Οπότε αυτό που σκέφτεσαι είναι σωστό. Η αγάπη δεν θα μας άφηνε ποτέ μόνους. Στο σκοτάδι πρέπει να βγει το φως. Θα μπορούσες να αγαπηθείς. Θα μπορούσες να αγαπηθείς. Δανάη, δώσε μας τον τίτλο αμέσως τώρα.
1: Could you be loved, Bob Marley?
0: Τέλεια! Πάμε κιόλας να τα ακούσουμε. Δανάη, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

0: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς «Σπίτι μου». Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
7: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επιστροφή εδώ στον Κις. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος. Σήμερα Τρίτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
10: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
0: 10 επιτυχίες.
11: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Ζαν Αντώ και Ζέιν εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε να παίξουμε άλλη μια φορά στο παιχνίδι μας, στο βρέστο τραγούδι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βάλουμε έναν ακόμα από εσάς στην κλήρωση, η οποία έρχεται αυτή την Παρασκευή. Διεκδικείτε υπέροχο εισιτήριο, διπλό ακτοπλοϊκό, δείκνει καμπίνα μαζί και με γιοταχή για τη γραμμή Ηράκλειο, Μήλος Ηράκλειο, με τα υπερπολύτερη πλοία της Μινό Online, σε ένα πραγματικά πανέμορφο ταξίδι που μπορείτε να κάνετε εντελώς δωρεάν. Πολύ μεγάλο το δώρο. Και βέβαια περιμένουμε να μας καλέσετε αμέσως τώρα στο 2810-255-961 για να παίξουμε μαζί, για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, γνωρίζεις τη διαδικασία για να παίξουμε μαζί?
1: Περίπου, έχω ακούσει διαφήμιση.
0: Μάλιστα, άκου να δεις, θα σου πω ένα τραγούδι, τους στίχους του μεταφρασμένου στα ελληνικά, και όταν θα φτάσω στο ρεφρέν θα σου δώσω την εντολή για να μου πεις τον τίτλο του στα αγγλικά, όπως ακριβώς έχει δισκογραφηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν το καταφέρουμε, μπαίνουμε και στην κλήρωση, εντάξει?
1: Ωραία, ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, καλή σου επιτυχία, Δήμητρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο χρόνος περνάει τόσο αργά. Ο χρόνος περνάει τόσο αργά. Κάθε μικρό πράγμα που λες ή κάνεις, είμαι κολλημένος. Είμαι κολλημένος σε σένα. Περιμένω το κάλεσμά σου νύχτα μέρα. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί να σε περιμένω. Ο χρόνος περνάει τόσο αργά για όσους περιμένουν. Δεν υπάρχει χρόνος για δισταγμό. Όσοι τρέχουν φαίνεται να διασκεδάζουν. Είμαι κολλημένος. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δήμητρα, περιμένουμε να μας δώσεις τον τίτλο αμέσως τώρα. Τίποτα, ε?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το γνωρίζω καθόλου στο τραγούδι.
0: Εντάξει, σίγουρα το ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για την διαδικασία που κάλεσες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αφήνουμε τη Δήμητρα και πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, έχουμε τον τίτλο?
2: Νομίζω πως ναι.
0: Για δώσε μου το.
2: Το Hang Up της Μαντόνα.
0: Μπράβο. Πάμε να τα ακούσουμε κιόλας. Κωνσταντίνε, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, Madonna Hang Up, με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα. Ξαναμαζί αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
12: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι. Δουλειά. Αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι, παρακαλώ.
7: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
8: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
9: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
10: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
11: Γαμπρέ μου.
12: Πεθερούλη μου.
13: Μπαμπά.
10: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
0: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
5: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
5: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
14: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
15: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
14: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
16: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
14: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
17: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
18: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
17: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
18: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
17: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
18: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
19: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ο KISS 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον KISS 961 μαζί σου.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Ε. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
12: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
13: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
14: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
15: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
16: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
20: Hondo Center.
21: Και τώρα.
22: Και τώρα.
21: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
21: Όλες οι επιτυχίες.
22: Χωρίς διαφημίσεις.
23: 10 στη σειρά.
22: Χωρίς διακοπή.
21: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Και μας αρέσει.
21: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Τσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να είσαι
1: πρωταθλητής. Δηλαδή σε ποιο θα δίνει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο, ένα μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει. Σε λάγανο.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρηματαποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά. Σκέφτομαι ότι αν όμως τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τις επιχειρήσεις μου. Σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: θα
2: σου πάρει?
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιες πιστοποιήσεις. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει τα πήρε από επιχειρήσεις, θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο
1: και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη θυμμένη.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είσαι μπαρίστα ή bartender? Δημιούργησε το δικό σου success story με το Horeca Empower της Coca-Cola 3Y. Σε περιμένουν masterclasses σε καφέ και premium spirits, δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες και ευκαιρίες για διεθνείς υποτροφίες. 11 Μαΐου στο Nobus στο Ηράκλειο. Δήλωσε δωρεάν συμμετοχή στο gr.coca-colahellenic.com.
6: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
7: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
6: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
7: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
8: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται το Ηράκλειο το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στο Galaxy Hotel.
8: Συνάντησε εκπροσώπους του πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
9: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
8: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
9: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
13: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
9: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
14: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
9: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
0: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: If you don't like something, change it.
3: Life is simple.
2: If you don't like your job, quit.
3: Music, Marcel Jefferson.
2: If you don't have enough time, stop watching TV.
3: Saloma Das.
2: Life is simple.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
12: Η Σοφία.
13: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
14: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
13: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
22: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Smartphone Apple iPhone Air χωρητικότητας 256 GB μόνο 969 ευρώ. Smartphone Realme 12 Pro Plus χωρητικότητας 512 GB 329 ευρώ. Smartphone Xiaomi 15C χωρητικότητας 128 GB μόνο 109 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο Στήρος Καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πρέπει να είσαι πρωταθλητής του τζούντο όταν μεταφέρεις τόσο πολλά χρήματα.
2: Σωστό.
1: Σου την πέφτει ένας κλέφτης. Δεν θα πρέπει να ξέρεις να αντιδράσεις.
2: Τουλάχιστον να σε
1: πέφτει. Δηλαδή σε ποιο θα δει να σου μεταφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Μετρητό. Σε μένα δεν τα δώσεις.
2: Όχι, να σου
1: πει.
2: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει μια χρήματα αποστολή? Γιατί α πούμε εγώ σαν Εβίτα, ρε παιδί μου, που δεν τα έχω αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Σκέφτομαι ότι αν όμω τα είχα και έπρεπε να τα μαζέψω από τι επιχειρήσει μου σε μετρητά πάντα, θα έβαζα μια χρηματαποστολή. Δηλαδή, αν μια μεταφορική εταιρεία για να σου μεταφέρει με ένα σπίτι σου παίρνει, ξέρω εγώ, 500-700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Μια χρηματαποστολή για να σου μεταφέρει 1,5 εκατομμύριο, πόσα λεφτά
1: θα
2: σου πάρει?
1: Η χρηματαποστολή, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τη δώσει και κάποια έγγραφα, κάποιε πιστοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είπα, έλα εδώ να μου μεταφέρει 2 εκατομμύρια.
2: Μα αφού σου λέει, τα πήρε από επιχειρήσει. Θα πήγαινε πόρτα-πόρτα από κάθε επιχείρηση να τα πάρει. Παιδιά, και αυτοί οι αστυνομικοί, δηλαδή, τώρα σκεφτείτε το λίγο, κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρουν ότι βράδυ σταματάω κάποιον στο δρόμο.
1: Και δεν ξέρουν τζούντο.
2: Μπορεί να είναι με τη
1: δυσκολία. Ξέρουν
0: το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων μπραντ Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
12: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
13: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
12: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
13: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
15: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
16: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Παγωτομηχανή Ninja με δύο δοχεία των 709 ml μόνο 269 ευρώ. Blenders & Korya Smoothie με δύο δοχεία 27 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Ronson Barista Dual μόνο 129 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 9 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτη έλειπε.
3: Ο γείτονα ο χώνευτο τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μα.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση που μα έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκη. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούν με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

deceiving.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ανοιξιάτικες προσφορές στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές Electrolux και Aegea. Πρόλαβε ως το Σάββατο 9 Μαΐου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία Aegea μόνο 599 ευρώ. Κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 429 ευρώ. Στεγνοτήριο Aegea 8 κιλών μόνο 539 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Aegea 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 399 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και Aegea σε μοναδικές τιμές. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
1: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: If you don't like something, change it.
4: Life is simple.
3: If you don't like your job, quit.
4: Music, Marcel Jefferson.
3: If you don't have enough time, stop watching TV.
4: Saloma Das.
3: Life is simple.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Όλες τις επιτυχίες.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία. 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: you're single.
1: If you don't like your job, quit.
0: Music, Marshall Jefferson.
1: If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Saloma Das.
1: Life is simple.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Kiss 961.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Come on. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: I got my driver's license.

0: was just like a song when we were young.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
2: Kiss 961.
1: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.